Στρατόγαλακ, στρατόγαλακ. Ωραίο, στο πτήσιμα τρούωνον τα σπέλ. Παίρνει για δρούλινγκ σκνουκ. Και μη φύρεν, όλεκ φύρεν, σε φύλ.